κάφε γυρούδα από μπεμέντε που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρω, είσαι τέλος τροβίτε και τλάτα κοντιό το λαντ κίτσα ζελελες να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση πίσω πλάτα σου μόν το γιούτκα εις άτου σαν το φούλιο.